Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Γιωκάι! Hello!
1: Σου εύχομαι να είστε φτυχισμένοι.
0: Για να το μου καρύτερα στα αναξιά μου. Ε?
1: Κάθε στιγμή. Η αγάπη μου για σένα δεν πεθαίνει.
0: Siz fayı çağırdınız mı ve masaya? Fayık abini.
1: Εύχομαι να είστε φτυχισμένοι.
0: Unuttunuz mu?

0: Μία φορά έχει που λένε Ρωμά, Τσιγκάνι, Γύφτη. Γιατί τρία ονόματα?
1: Κοίτα τώρα, είναι Ρωμά.
0: Ναι.
1: Αυτοί που πουλάνε το παζάρι, εκείνο το άλλο. Οι Κασιβέλη τι είναι που πουλάνε Τσιγκάνι, που λέμε πατάτε, οι μουκέτε. Αλλά λόγω τι ράτσα είναι.
0: Εσύ τι ράτσα είσαι?
1: Πίτικα.
0: Πώς? Τι ράτσα είσαι, εσύ πώς λέγεσαι, πώς το είπες αυτό?
1: Πίτικα.
0: Τι σημαίνει πίτικα, δεν καταλαβαίνω.
1: Αλλά λόγω του κυράκα μα.
0: Είναι ωραία. Πιο όμορφη η πίτικα.
1: Όχι, πιάκι μείνει.
0: Αν είχες εδώ μπροστά σου τώρα το Μητσοτάκι. Εδώ τώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.

Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Yıllar yıllar önce bir mekanın ikinci katında arkadaşımla beraber nargile söyledik, içiyoruz. Arkadaşın bir işi çıktı, acilen bir yere gitmesi gerekti, tamam. Ben de orada tek başıma masada dımdızlak kaldım iki nargileyle beraber. Tıklım tıklım kalabalık bir salon düşün ve bütün masalar kalabalık. Tam ortada bir yerde bir masa, ben tek başımayım iki nargileyle beraber.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα,

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: της Παναγίας.
1: Απαπαπα. Μια καλησπέρα θέλω να πω, δεν μπορώ.
0: Μα μπαίνετε αμέσως, σαν τζουμπόξ έχουμε καταντήσει εδώ μέσα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, καλά?
0: Καλώς ήρθατε στην Εράιδα.
1: Αυτό ήθελα να πω, να πάρω και μια ανάσα γυναίκα.
0: Ορίστε, μπείτε. Θα σας πω ένα καινούργιο τραγούδι.

0: Radio City Sunar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντοθεί.